0: Δίσουλα Κίνα Σέλτ, μπίπλο ολκέρμα, ισαβε πούτιμ να μέλλον σαξακέ, να κούκιμ λοφάι. Να τάιμ white man καϊ καϊ. Εμι πίλιμ sweet, να ροπλακάι, νέμ κοινά από το κοιμ. Tastes so nice. What do you call this? Tambu blen kira apne tok. We call it hake poi, but in Mosby, they call it sausage flour. And this is our livelihood. Em like tok, livelihood ya, nukat em abrus na kira apne tok. This is our living stone.
1: Yumi FM Walkabout 227 One Time Kake Lareva Kasti.
2: I am the one and only
3: Yumi FM. Ay, na ipilim tu.

0: Eu είμαι και Βανέστα. Πού τη λέω να βαστεί σε εντάσσο.
1: Στα PC, μίλα που τη λέω 93. Ποιος όνει. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too? Here now, M number 1. 1.

Μπέστη πάμε και πλον Νάροξ Μπεν Good night straight long you Να one plus special Derek straight Ego yet long but a keeps long Σαμπουσά με το σαμιό κοστιρά Ο σκέλι γιου με φεμστάβ Να like το good night to soul Ego long monkey 52k squad Bixi Mike's K Dog Ragged People one go long you yet But a Vince Thank you to much Before you copy them out Number one thing thing Μισά ο finish But σκέλι μισά νιού πλογιάν Long Naxi J One time Gigant Kick Hybrid Oro Kaiva. Slow Oro Kaiva, yeah. Hybrid, no good rooster. I'm coming when you like him. You saw Venice.